0: Επλήσκησε σε ράδιο, εκοπόι, εσυπό, τηλεφώνου λου 4-Kaundi-Kaundi-Kaundi, SMS λου 6-6-6-6-6, εωσίλου app, Paradise FM, Sicil.
1: Yeah, ride it.

Μα ετούσα κι φέσαι σε σπεσιάλ. Θα ζάει μπαγμαλί και νουζίλο. Paradise FM.

Καταναλώτε το αδερφοστάσιο νούμερο 1 και θα εσείς ελμπρίλει. Paradise FM, nous tout le temps là.